0: ξανά.
1: Τα μάντα μπάικα μου. Τα μάντα μπάικα μου. Τα μάντα μπάικα μου.